Ava Ιησούσου Χριστού, δωρογείς του κατσί, σανόνι παραφιάνες, παράφιο βεδένια ο χράμ πριτσέστου Τζίβη Μαρίη, βιτάιο σιγβάς νένιχνουιου προγράμμουι. Alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo, saludo a todos os ouvintes, paroquianos de la parroquia Apresentação de Maria no Templo, com o programa de hoje,